μου στόχισε. Ούτε δε σ' ακούσει κρένο να ουτόπους φάτιζε. Όσοι, όσοι ανακρίνει. Μάρο Αιμόρια σε. Νούσο μόρια. Άι σαν να γιάσαι.